Το ραδιομετρικό σχήμα καθρεφτίζονται στα κίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης πράσης.

έπεσε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα. Πέντε χειμώνες έθαψαν

0: your plan to go clear.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, άφησε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευχισμένα. Μην αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί στη

0: δημιουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσε τα.
1: Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνει. Τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχτίδες έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Λευκό χρυσές για σένα που σε άχνει. Κι ο ήλιος με μανία να με ψάχνει. Μα εγώ πιστός

αφού νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη, γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος. Αντίτιμο πολύ άνθρω στεφάνι στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος, στην ομορφιά σου που κρατάει.

βγάζω φύλλα και ποντάρω σε ένα ψέμα και σ' αφουγκράζομαι σαν τίγρη στις βεγγάζεις.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Να καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λούκδης στην πλατεία Ρίου. Ανάνησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο μπορεί.
2: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όσο δεν έχει αναμνήσεις, δεν μέσησε ποτέ του.

Κόσμος στους 93.

0: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Είμαι ο Κώστης Παραδέλης.
2: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμωτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρων δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σηκάρος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το άτο σιμιτάκι, λαδόπνο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο, γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάτε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σουλ. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Αρσέν Λουπέν, μυστήριο της Πιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Έρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
6: Σημεία προπόλησης, Γερμανός Μικέλ, βασιλέως Βασιλείου.
7: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: κουβάλεις και την άσοδο μας κάνει την όμορφη.
1: Για λειψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου?
1: Ναι.
0: Δικιά σου?
1: Όχι, του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
0: Σε αγάπησε?
1: Ναι.
0: Με αγάπησε που σένα βρέκα το μουστακί.

Κόσμος τους 93. Κόσμος τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Χολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επίχειρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χελέτζι, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίνε, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά, ναι. Ψάξε φτύνο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αγκέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή αρχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα eBill.

0: ιδέας, επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. Δελιά Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και σεφτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Αστέρια. Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έφερες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνία 6933-011-495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Lathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
7: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Ρέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
6: Και άρα συνέχισε.
7: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χέλ, Energy, 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1900.

0: 51. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms Energy Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 1,49. Συν χαργίας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λάσλισνερ κουτί 12x330ml 9 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτο χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το ράτο σιμίτι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κατσεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάς. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε ευρεία γκάμα επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών γράμμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλιά με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 75. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύλη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 51 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυς Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο Θέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, και κάπως έτσι λέμε καλημέρα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά πάνω απ' όλα και να περάσουμε όμορφα τις υπόλοιπες στιγμές για τις επόμενες 2 ώρες περίπου που θα είμαστε μαζί. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε. Ούτε ραδιοκόσμος από τις Σέρες και εδώ παρεούλα. Αυτά τα νέα της ημέρας, τα οποία έτσι και αλλιώς τα βλέπουμε διαρκώς. Κοντά μας θα έχουμε το cosmosnews.gr. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Και επειδή είναι Σάββατο, σήμερα δεν έχουμε γραμματεία, αλλά από την πλατεία εμπορίου των Σερών στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Καλώς σας βρίσκουμε, καλημέρα.

0: στο μεδούλι μου, άλλο δεν έχω.
1: Εντάξει, πάρα πολλοί λένε ότι πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι που έχουν γεμάτες τις τσέπες τους και έχουν και θεσμικούς ρόλους σε μια κοινωνία, για παράδειγμα στην Καβάλα, τη Δράμα, τις Σέρες κλπ. Και έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα γιατί είναι εντεταλμένα όργανα από κόμματα κλπ. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν τους υπόλοιπους, όπως λένε οι ίδιοι, και συνεδριάζουν από εδώ, συνεδριάζουν από εκεί για να αποφασίσουν λύσεις για να πάνε καλά οι επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία μας κλπ. Και με ρωτάει η Κωνσταντίνα, αυτοί που έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους πραγματικά ενδιαφέρονται για μας? Είναι ένα θέμα λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, αυτό. Είναι θέμα του πόσο νοιάζεσαι, του πόσο έχεις ευαισθησίες για το συμπολίτη σου, το συντοπίτη σου. Και αν σε ενδιαφέρει, φυσικά όλο και κάτι θα κάνεις. Αν δεν σε ενδιαφέρει και σχέση να έχεις με έναν άνθρωπο, δηλαδή δικό σου άνθρωπος, να κοιμόσαστε μαζί το βράδυ, να ξυπνάτε μαζί το πρωί, μπορεί να πετάει χαρταϊτό διαρκώς, δηλαδή να μην τον ενδιαφέρει, να μην την ενδιαφέρει. Είναι θέμα λοιπόν ευαισθησίας, θέμα ωριμότητος χαρακτήρα και θέμα ποιος άλλος θα το κάνει. Αυτός που δεν έχει μπορεί να αμυνθεί, μπορεί να βρει αυτές τις άκρες και τις πηγές του πλούτου, του πλουτισμού, μπορέσει να ζητήσει κάτι, να απαιτήσει ή να χρηματοδοτηθεί. Οπότε είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Έτσι λοιπόν, δύναμο επαφίεσαι στο φιλότιμο, στην ευαισθησία, το νιάξιμο, και αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στους θεσμούς ή στις αρχές της πόλης που ζεις, μέρος που είσαι, είτε είναι ένα χωριό είτε ένας δήμος, τότε σίγουρα αν υπάρχει αυτό το νιάξιμο και το ενδιαφέρον, κάτι θα καλά.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε τα ζωντανερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κλέβετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια, κρύα παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκυμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321-77-819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Καλημέρα να πούμε στον κύριο Αλέξανδρο που ξύπνησε από νωρίς το πρωί και είναι παρέα μας. Καλημέρα να πούμε και στην Ιώνα, ξύπνησε τώρα. Γεια σου Γιάννα. Καλημέρα και σε εσάς που από νωρίς κάνετε τις διανομές σας, γυρίζετε ή έχετε άλλες εργασίες. Σας το χαρίζουμε με αγάπη.

Στο χορό και στο τραγούδι διαρκώς, Λούσα βούρτσα και χορός, που λέει και ο Σταύρος από το Γαζορός. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν για το Θεαθήνα, δηλαδή, ή απλά νομίζουν ότι πέρα βρέχει, δεν τρέχει τίποτε, όλα καλά για τη ζωή τους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, δεν ξέρω, αλλά εγώ πάντα απορούσα όταν προβληματιζόμαστε με τόσα πράγματα που γίνονται γύρω μας, πώς κάποιοι έχουν διάθεση, πώς κάποιοι έχουν την ψυχολογία και είναι τόσο μα τόσο, καμιά 200, 300, 500 κάθε φορά σε κάθε πανηγύρι και είναι τόσο πολύ χορευταράδες. Πραγματικά το είχα απορία στη ζωή μου και το έχω από μικρό παιδί. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν. Και για μας που δεν χορεύουμε, αύριο μεθαύριο ρίξουμε στο χορό, στη Λούσα, τη Βούρτσα. Στα Λούσα, τη Βούρτσα και το χορό που λέει και ο Σταύρος από το Γαζορό. Καινούριο τραγούδι τώρα για τον Γιάννη Κότσιρα. Αυτός είναι ο τίτλος. Υπάρχει ελπίδα.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχω να καλύψω από το χορό και τα πανηγύρια. Έχουμε δύο κορίτσια τα οποία ήρθαν να κάνουν τις διακοπές τους από την Ολλανδία στην Ελλάδα και βρέθηκαν στη Ζάκυνθο. Χθες λέγαμε για τη Ζάκυνθο, για μια επιχωμάτωση που θα γίνει εκεί στο ναυάγιο για να μπει πέσα η θάλασσα. Και έλεγα ότι αυτό πρέπει να γυριστεί ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, τα κορίτσια αυτά νίκησαν μια γουρούνα. Θυμόσαστε και πέρσι είχαν γίνει ατυχήματα. Νίκασαν μια γουρούνα και έπεσαν σε ένα γκρεμό. Γουρούνα είναι αυτά τα μηχανάκια με τις μεγάλες ρόδες που έγινε τέσσερις οι ρόδες, όχι δύο, είναι σαν αυτοκίνητα, αλλά δεν έχουν από πάνω σκίαστρο, κάλυμα κλπ. Οπότε πήραν αυτή τη γουρούνα, έτσι λέγεται, με τέσσερις ρόδες και πέσαν σε ένα γκρεμό 20 μέτρων. 20 και τα δύο τα κορίτσια πέσαν σε ένα γκρεμό 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελο. Ευτυχώς είναι και οι δύο στην υγεία τους, δεν σκοτώθηκαν. Στήθηκε μια επιχείρηση άσωσης 3 ωρών περίπου.

Πώς είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους, δεν σκοτώθηκαν. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης 3 ωρών περίπου για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και να βγει η μία η κοπέλα, γιατί η άλλη έφυγε, μπόρεσε και βγήκε, η άλλη είχε πλακωθεί λίγο από την γουρούνα. Τέλος πάντων, είναι καλά στην υγεία της, αυτό είναι το σπουδαιότερο. Προσέχετε αν θα πάτε σε κάποια νησιά, νοικιάζετε τέτοια δίκυκλα, είναι επικίνδυνα ιδιαίτερα. Και δεν είναι δίκυκλα, είναι με 4 ρόδες.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Farm Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της σας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει όρεξή μου και η δική σου και όλη η γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σημαίνα τηλέφωνο στο 2321022858. Line από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλει μια απ' όλα.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.

0: δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10-40.
2: Πούμε έφηβοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της, και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλάω κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: κόσμος τους 93.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος μου λέει στη Σαντορίνη, λέει, έχει μία έχει μία ανηφόρα για να ανεβεί κανείς να δει τη θέα. Και λέει, παιδιά, ναι, νοικιάζουν γουρούνες και παίρνουν τις τροφές πάνω. Εν τω μεταξύ, λέει, αν πες κανένας από εκεί, είναι 200 μέτρα γκρεμός κάτω. Για να ανεβούνε και να φτάσουν σε ένα μοναστήρι από κάτω. Οι γουρούνες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ φημισμένες σε αυτά τα νησιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είμαστε εδώ παρέα σας, καλημέρα, καλή δύναμη. Ένας κοσμηματοπόλης στην Ιδία ζητά βοήθεια, δηλαδή να το απονεμηθεί χάρη, γιατί σκότωσε δύο ληστές όταν πήγαν να τον ληστεύουν. Βρίσκεται στη φυλακή του Μιλάνου, είναι 72 χρονών και ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Σέρτζιο Ματαρέλα. Όπως είπε ο πρόεδρος, απένει με χάρη σε διακινητή ναρκωτικών που σκότωσε 30 ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτη, μία από τις πρωταγωνίστες της υπόθεσης Μπούγκα Μπούγκα. Πιστεύω λοιπόν, λέει ο ίδιος ο κρατούμενος, ότι θα πρέπει να υπακούσει στη συνείδησή του, και μαζεύονται και συλλέγονται και υπογραφές στην Ιταλία για να βγει αυτός ο άνθρωπος έξω. Να δούμε τι θα πει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κάρλο Νόρντιο, και οι υπόλοιποι για τον κοσμηματοπόλη στην Ιταλία.

0: και πάλι λέμε καλημέρα. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου σήμερα. Από τα πανηγύρια και τις χαρές Αγίας Μαρίνας είχαμε και πολλές καταιγίδες και βροχές. Όχι πολύ έντονη βροχή μέσα στην πόλη. Γύρω-γύρω είχαμε καταιγίδες όπως και στην Ασπροβάλτα. Στην Νορβηγία καίγονται σκιά. 50 χιλιόμετρα από το Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται χαμός. Ήδη έχουν καεί 50 σπίτια σε μια πολύ ωραία περιοχή, στην πόλη Ντράμεν. Στην νότια Νορβηγία είναι μια πόλη, σκεφτείτε, με διόροφα, τριόροφα σπίτια τα οποία πανοραμικά ανεβαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο και μπροστά και πίσω από την πόλη υπάρχει δάσος και ανάμεσα στην πόλη επίσης δάσος, ανάμεσα στα σπίτια με πεύκα κλπ. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μέχρι τώρα 50 σπίτια έχουν πάρει φωτιά και έχουν καταστραφεί και δυστυχώς συνεχίζεται φωτιά και οι πυροσβέστες προσπαθούν να δώσουν τη μάχη.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

ο Δημήτρης Μπάσης με το σμένο καράβι. Εν τω μεταξύ στη Λιβύη έγιναν εντυπωσιακές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Απολωνία Σούσα της Λιβύης.

0: Οι πρόγονοι του Έλληνες που φτάσαν και εκεί έχουν φτιάξει και εκεί διάφορα πράγματα και αναφέρεται από τη γαλλική αρχαιολογική αποστολή στη Λιβύη πως οι σημαντικές ανακαλύψεις που έγιναν στην αρχαία πόλη της Απολωνίας, στη Σούσα, αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα για την κατανόηση του αρχαίου μεσογειακού κόσμου. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται ένα θέατρο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα, ιερά συγκροτήματα και κυρίως ένας ελληνικός υπόδρομος που χαρακτηρίζεται μοναδικός στο είδος του.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

Τώρα για να πάμε και λίγο στην πολιτική, σήμερα θα γινόταν η μάχη ανάμεσα στον κύριο Πολάκη, μαχητής στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ αγαπημένος πολλών στην Ελλάδα, αλλά τελικά ο βουλευτής Χανίων απέστειλε την υποψηφιότητά του, δηλαδή έμεινε μόνη η Ρένα Δούρου με ολόκληρο το μάτι να τρένει για το χειρισμό της σε εκείνη την περίπτωση που έχασαν εκατοντάδες άνθρωποι τη ζωή τους. Ο βουλευτής πάντως Χανίων ο Πολάκης ανακοίνωσε ότι, αν και σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εκλογική, πως αποσύρει τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Και είπε και πολλά και διάφορα και έγραψε. Όσα από αυτά θέλετε να τα δείτε, τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Ένα τραγούδι χαρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Γίνε κομμάτια».

Η άποψή μου είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να παρακαλούν τον κύριο Πολάκη να βάλει υποψήφιος, γιατί είναι πάρα πολύ δυναμικός ο χαρακτήρας του και έχει αποδείξει ότι δεν κολώνει, δεν φοβάται να τα βάλει με οποιονδήποτε. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι προσπαθούν στο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα low profile κόμματος, όχι ιδιαίτερα μαχητικό. Ρένα Δούρου. Τι να πει κανείς, τα ποσοστά πέφτουν, οι βουλευτές φεύγουν, το κόμμα διαλύεται, έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα από ό,τι φαίνεται θα διαλυθεί και ίσως ο κύριος Πολάκης να έχει και κάποιες προτάσεις για κάτι διαφορετικό. Όλη η ανακοίνωσή του είναι στο cosmosnews.gr. Στη Θεσσαλονίκη ένα διεθνές χτύπημα σε κύκλωμα μεταναστών συνελήφθη πάνω από 300.000 τα γνωστά παράνομα κέρδη, αλλά και πολυμελή εγκληματική οργάνωση αυτή που διακινούσαν μετανάστες από τον Εύρο προς Θεσσαλονίκη και με της Βουλγαρίας και μέσω της Τουρκίας κλπ. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει τους λαούς της Ευρώπης και φυσικά ποτίζει με νερό τον μήλο της ακροξιάς σε εισαγωγικά, αν θέλετε περισσότερο των πατριωτικών κομμάτων που έχουν ως δικό του σύνθημα το πατρίδα θρία οικογένεια, το οποίο έχει εξαφανιστεί σχεδόν από την Ευρώπη και έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα με την προώθηση νέων συνθήκων διαβίωσης ζωής και μοδός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ή στο δυτικό κόσμο, ας το πούμε έτσι καλύτερα, γιατί πολλοί μας έρχονται εξ Αμερικής να μας φέρουν και εδώ ήθη και έθιμα. Βλέπε Κασελάκης.

Πολύ σοβαρές υποθέσεις και εξελίξεις από τη Μαρφίν και γενικότερα από όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά που πιστεύουν ότι προσεγγίζοντας τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα καταφέρουν στη ζωή τους να κάνουν μια μικρή επανάσταση, ώσπου αύριο μεθαύριο να βολευτούν σε ένα γραφείο ή να βρεθεί κάποιος γνωστός να τους βοηθήσει για κάποια άλλη δουλειά. Έχετε το νου σας, παιδιά, οι παγίδες είναι πάρα πολλές και επειδή τα νέα τα παιδιά και το αίμα τους βράζει και η ψυχούλα τους θέλει να αλλάξει έναν κόσμο που σίγουρα δεν αρέσει σε πολλούς, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν λίγο περισσότερο τα φτερά τους για άλλους κόσμους που ίσως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως και οι οικογένειές τους δεν το θέλουν, όπως και να έχει. Επειδή τα παιδιά αυτά έχουν άγνοια κινδύνου, θα πρέπει να προσέχουν πολύ σε τι ομάδες μπλέκονται, με τι ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που τους παρακινούν. Πολλές φορές πίσω από πολύ ωραίες και όμορφες ιδέες κρύβονται πραγματικά τέρατα, τα οποία έχουν άλλο σκοπό στο μυαλό τους, πέρα από το να αλλάξουν προς το καλύτερο τον κόσμο. Γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος γουστάρει έναν κόσμο με πολλά προβλήματα ή με δυστυχία ή με στεναχώρια, με πολέμους? Κανείς. Αλλά δεν αλλάζει ο κόσμος παίρνοντας στα χέρια μια μολότοφη, βάζοντας γκαζάκια ή πετώντας για να κάψει μια τράπεζα, έστω και συμβολικά, καίγοντας τον καλισμό, ενώ υπηρέτης του θα είσαι για την υπόλοιπη ζωή σου. Οπότε έχετε το νου σας που πηγαίνετε, με ποιες ομάδες, με ποιους ανθρώπους, και προσέχετε τα προσωπία και τις μάσκες τους που ίσως και ποτέ να μην τις δείτε, αλλά εσείς μπορεί να καταλήξετε τη φυλακή χωρίς να το πάρετε χαμπάρι. Η 46χρονη κοπέλα από την Αγγλία δηλώνει αθέα, λέει ότι ο εμπειρισμός στη Μαρφίνη είναι ένα άθλιο γεγονός. Επιστρέφω εθελούσια, είπε, στην Ελλάδα για δίκαιη αντιμετώπιση. Δεν έχω καμία σύνδεση, λέει, με τη δολοφονία των ανθρώπων της Μαρφίν. Αυτά δηλώνει η 46χρονη, που είναι και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού 4 χρονών.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρδείο, ο πθημερών, το ψωμί σίκαλης, συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αβράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολά το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες αμιλιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του γιου στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερών.
5: Αν η κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
7: Σημεία προπόλησης, Γερμανός Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξί. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για

0: τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

Δίπλα στον Σοκράτη Μάλαμα και η Ιουλία Καραπατάκη, ένα από τα τραγούδια που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και μόλις ακούσαμε και το μοιραστήκαμε όταν μου χαμογελάς τίτλος του τραγουδιού. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και το καινούργιο του Γιάννη Κότσιρα, το «Υπάρχει Ελπίδα». Έχουμε καινούργια τραγούδια και για τον Μουζουράκη και για την Σαλιγοπούλη με το Λιβαδά και για την Ελένη ξανά με τα Ίσια Βράδια. Και λέω να την θυμηθούμε, δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε αυτό το κορίτσι για να απολαύσουμε αυτό το τραγούδι. Να πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο που γιορτάζει, στην Εμιλία σήμερα γιορτάζει η Έμι, γιορτάζει η Εμιλιανή. Χρόνια σου πολλά Εμιλία μου, να είσαι καλά, γεμάτη από υγεία, χρόνια πολλά Έμι. Και για να ακούσουμε το τραγούδι που σας είπα από την Ελένη, ξανά με τα ήσυχα βράδια. Να ακούσουμε και αυτή την διασκευή, γιατί αυτό το τραγούδι έχει αρκετές. Οπότε από την Ελένη επαναλαμβάνω, για να δούμε, επειδή και εγώ τώρα μαζί σας το αναζητώ, μην νομίζετε. Κυκλοφόρησε, οπότε, που το έχουμε εμείς εδώ, γιατί...

γιατί δεν το βρίσκω τα ήσυχα βράδια. Είδατε να έτσι μπορείς να γίνεις πολύ πολύ γρήγορα, έτσι λίγο πιο ρεζίλια, ας το πούμε έτσι. Δεν πειράζει, το βρήκα από το Ρένο Χαραλαμπίδη και θα το μιξάρω μαζί με την Ελένη. Θα τα ακούσουμε 2-1.

Εντάξει, τουλάχιστον έκανα μια προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Να το ακούσουμε λίγο και αυτό το τραγούδι. Η Ελένη στο άλμπουμ της ξανά, με τα ήσυχα βράδια και άλλα τραγούδια που έχει γράψει και ο Λάκης Παπαδόπουλος, θα τα βρούμε και στη συνέχεια της παρέας. Αφήνουμε Ελένη, αφήνουμε ο Χαραλαμπίδη και πάμε στη Σούζαν Βέγκα, στο Tom's Dinner, να το θυμηθούμε και αυτό παρέα. Καλό πρωινό, καλημέρα, μα είμαστε έως τις 11, είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Εμιλία και Εμίλια, χρόνια πολλά και πάλι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα. Είναι 10 και 17 πρώτα λεπτά. Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με τους σεισμούς που έγιναν στη Βενεζουέλα. Και το χειρότερο είναι ότι επειδή εκεί Μαδούρο υπήρχε και ένα θέμα με τα οικονομικά, τελικά η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είχαν αποκλείσει τον Μαδούρο είπαν ότι θα δώσουν 346 εκατομμύρια που ήταν παγωμένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άστεγοι, πάνω από 20.000 δεν έχουν σπίτια και μεταφέρονται για να κοιμηθούν σε διάφορους αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Και δυστυχώς η εικόνα ότι ακόμη ψάχνουν κάποιοι συγγενείς και εθελοντές στα συντρίμια, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούν να σηκώσουν τείχους για να μπορέσουν να φτάσουν στους ανθρώπους τους, εικόνες που κανείς μας δεν θα ήθελε να τις ζήσει ποτέ στη ζωή του.

γιατί στεναχωριέται πολύ για τη Βενεζουέλα. Γιατί υπάρχουν 20.000 άνθρωποι που δεν έχουν που να κοιμηθούν μετά από σεισμό, ταλαιπωρούνται. Και εμείς με το λαθρό μεταναστευτικό έχουμε φέρει 100 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη από την προπαγάνδα που έγινε από το 2011 και μετά, ότι η Ευρώπη δεν θα έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό. Άρα θα έχει περισσότερο πλούτο. Αλλά επειδή δεν πρέπει να είμαστε πλούσιος άνθρωποι, γιατί ο πλούσιος άνθρωπος ξεσηκώνεται και κυρίως είτε ενάντια του αφεντικού του. Τα αφεντικά λοιπόν αυτά της γης, που είναι τα ζάπλουτα και κάνουν κουμάντο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θέλουν να κλονιστεί η ισορροπία, η υγεία.

τους και η ψυχολογία τους. Οπότε θέλουν πάντα δούλους, υπόδουλους και μη σκεπτόμενους πολίτες που έχουν ανάγκη να πουλήσουν λίγο μαγκιά με κάνα τσιγάρο, κάνα τσιγαρλί και καμιά παντόφλα, να κάνουν σουλάτσες σε διάφορες πόλεις για να δείχνουν ότι έχουν προβλήματα και να τους κατανοούμε εμείς περισσότερο και να μας πονούν και να μας χτυπάνε στο φιλότιμο. Δυστυχώς όμως σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η γη και όλος ο κόσμος πρέπει να ανταποκριθεί όπως αυτή την έκτακτη ανάγκη του σεισμού, κανείς δεν απλώνει το χέρι βοήθεια στη Βενεζουέλα, κανένα κράτος, ούτε η Ελλάδα, ούτε κανείς δεν λέει ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες παιδάκια εκεί που δεν έχουν να κοιμηθούν και να πιούν νερό και να φάνε. Και δεν λέμε, ελάτε να σας βοηθήσουμε, υπάρχουν τόσα σπίτια στα χωριά που μπορούμε να φιλοξενήσουμε παιδιά. Που μπορούμε να φιλοξενήσουμε σε τόσα κοντέινερ. Γιατί δεν υπάρχουν έμποροι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι έμποροι που χώνονται ανάμεσα για να γεμίζουν οι υπουργοί τα ταμεία τους, τις μαύρες τσέπες τους, με το λάθρο μεταναστευτικό, το εμπόριο που γίνεται των ψυχών. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν λεφτά. Καταλαβαίνετε ποια είναι η αντίθεση που υπάρχει, που είναι τεράστια και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτή. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή μας και οι σκέψεις μας. Όσα παιδιά εκεί που δεν έχουν να κοιμηθούν, δεν έχουν να φάνε, υπάρχει ένα αεροπλάνο να πάει να φέρει 50 παιδάκια να τα βοηθήσουμε στην Ελλάδα, άλλα 50 στην Αγγλία, 50 στη Γαλλία, 50 εδώ, 50 εκεί, να σώσουμε τα παιδάκια από τη δυστυχία, το θρήνο και τον πόνο. Δυστυχώς.

στο στρατό θυμάμαι ότι δεν μας επέτρεπε να διαβάζουμε πολιτικές εφημερίδες κτλ. Ένας λοιπόν φαντάρος, ένα φανταράκι ειδικών δυνάμεων, ο Νίκος Λικούδης, υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του στη δεύτερη μοίρα καταδρομών στην Άουσα και είχε στην κατοχή του και μελετούσε στον ελεύθερο.

χρόνο του την εφημερίδα Ριζοσπάστης, οπότε του δόθηκε ποινή φυλάκισης και το κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος λέει ότι οι φαντάρια έχουν το δικαίωμά τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους της ελεύθερης ενημέρωσης κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και κάθε δικαίωμα να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μέσα στα στρατόπεδα. Έτσι λοιπόν, να μην υπάρξει τιμωρία, να ανακληθεί η τιμωρία, και ρωτά το Υπουργό τι μέτρα θα πάρει για τον φαντάρο αυτόν, για τον Νίκο το Λυκούδη. Είναι ερώτηση της κεντρικής ομάδας του ΚΚΕ. Κατά τα άλλα, έχουμε καύσωνα τεταήμερο ο οποίος θα έρθει και θα φύγει την Πέμπτη. Από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αναμένουμε 39 και 40 βαθμούς. Για να δούμε αν θα έχουμε βροχές ή καταιγίδες, αν θα έχουμε ένα καύσωνα που δεν θα περνά. Στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, και καλημέρα για όσους μας ακούτε οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή, να σας πω ότι έχουμε τις εξής ειδήσεις. Τεράστιες φωτιές στον Καναδά, πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές. Καίγεται ο Καναδάς. Εκτός ελέγχου. Η γη μολύνεται με τοξικά νέφη. Και δυστυχώς, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δεν υπήρξε η δυνατότητα προστασίας των δασών. Βγεις και δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί που δεν την γνωρούν τη γη, θέλουν να τη διαλύσουν. Στην Αθήνα θα υπάρξουν κάποιες διακοπές ρεύματος λόγω συντήρησης δικτύου σε 9 δήμους της Αττικής. Στην ΠΑΡ αντιδράσεις έχουν προκαλέσει κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν ότι σερβιτόρος μπαίνει στη θάλασσα για να σερβίρει ένα λουόμενο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι φετινό ή περσινό, γιατί και πέρσι υπήρξε αυτή η είδηση. Κατά τα άλλα, είχαμε επίσης νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, νεκροί και τραυματίες, και στο Ιράν από τον πόλεμο που, όπως φαίνεται, δεν έχει σταματήσει.

0: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι ξεκινούν οι εκπτώσεις. Και οι εκπτώσεις ξεκινούν και αύριο τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή. Γιατί είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Απίστευτο και όμως αλλό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προλαβαίνουμε τον καύσωνα. Μια ματιά για τις αίρες θα ρίξουμε τις επόμενες στιγμές μας μετά το διάλειμμα. Για να δούμε όντως τι θερμοκρασίες θα έχουμε. Θα φτάσει ο καύσωνα στις αίρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Για να δούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Καπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Καπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Το χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economuser.gr.
5: Κόσμος στους 93.

Είμαστε και πάλι εδώ, σας καλωσορίζουμε εσάς που μας ακούτε, τις Σέρες, από το Ναύπλιο, από την Κόρινθο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Ουγκάντα. Καλά, δεν νομίζω να έχουμε Σέρεο στην Ουγκάντα ή κάποιον Έλληνα εκεί πέρα, γιατί όχι τώρα. Βραζιλία, Βενεζουέλα, σε εσάς που φύγατε από εκεί και ήρθατε στην Ελλάδα, κάποιους αγαπημένους φίλους. Για να δούμε λίγο τον καιρό, τι θα έχουμε. 37, βλέπω τη Δευτέρα. Να μην τρομοκρατούμαστε. 24-37 στις Σέρες, την Τρίτη 23-36, Τετάρτη 22-32, μια χαρά. Οπότε τα σαρντάρια θα είναι αλλού, σε άλλες περιοχές. Όλα τέλεια, όπως λέει στο καινούριο του τραγούδι και η Νατάσα Μποφίλιου. Και επειδή αγαπάμε και πολύ τα καλαμπόκια, υπάρχει και μια πολύ ωραία γιορτή καλαμποκιού. Και επειδή είμαστε και για τα πανηγύρια, κακά τα ψέματα εδώ που τα λέμε, μπορεί να πηγαίνουμε πολύ στα πανηγύρια, αλλά για τα πανηγύρια είμαστε. Το Σάββατο, σήμερα το Σάββατο, όσοι αγαπάτε το καλαμπόκι όπως τα αγαπάω και πάρα πολύ και εγώ, ο Αριστοτέλης Βαλτερού, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, μας προσκαλεί στη γιορτή καλαμποκιού, γιατί 46 χρόνια γίνεται αυτή η γιορτή. Η είσοδος είναι με 3 ευρουλάκια μόνο και υπάρχει άφθονο καλαμπόκι στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού. Θα έχει παραδοσιακό γλέντι με μουσικές και τραγούδια της Θράκης και της Μακεδονίας. Θα είναι οι καφαντάρδες εκεί, με ζουρνάδες και ζυγιά, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηράκλειας και της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Θα φάμε καλαμπόκια, φαντάζομαι, στη γιορτή καλαμποκιού. Ευχαριστώ τον Τάσο για την πληροφόρηση και πάμε στην Νατάσα Μποφίλιου.

0: 11 παρά 20, καλή σας μέρα. Είτε μας ακούτε στην περιοχή του κόλπου του Στριμωνικού, είτε μας ακούτε στο διαδίκτυο, οπουδήποτε βρίσκεστε, καλή σας μέρα. Αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας για τα επόμενα λεπτά, γιατί δεν θα μείνουμε πολλές ώρες ακόμη παρέα. Έως τις 11, μία ώρα μουσικής, μετά και στις 12 αναλαμβάνει ο Ηλίας Τάσκου τα σκύπτρα των εκπομπών. Και μιλήσαμε και για τη γιορτή Καλαμποκιού σήμερα στο Βαλτερό. Και το τηλέφωνο μας είναι το 232-10-6-33-33 για ό,τι θέλετε και ό,τι πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο να το ακούσει η μεγάλη αυτή συντροφιά του σταθμού που βρισκόμαστε σε όλη τη γη από τις Σέρες, διασκορπισμένοι αλλά και ενωμένοι ιδιαίτερα, και ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Πάμε σε τραγούδι.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Ζωος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Λοιπόν, μίλησα στο τηλέφωνο με τη φίλη μας τη Λίνα. Της θέλω πολλά πολλά χαιρετίσματα. Να είναι καλά, της εύχομαι πάνω απ' όλα, με υγεία. Και χαίρομαι που έχει κοντά της και έναν άνθρωπο που αγαπά πάρα πάρα πολύ, το παλικάρι της. Και για σας που είσαστε στις Σέρες και μας ακούτε σε πολλές και διάφορες περιοχές μακρινές, να στείλω στην Ευγενία στην Αυστραλία πολλετήσματα, στην Εύα πάνω και στις κυρίες στη Στοκχόλμη αλλά και στη Γερμανία, στον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ευαγγελία, το Χρυσοβαλάντη που κάπου βλέπει στην Ελλάδα βρίσκεται, καλά να περνάς Βαλάντη, στα μικρά σας τα αγγελούδια και στα μεγαλύτερα τα αγγελούδια, γιατί έχετε πολλά στην οικογένεια, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Η Γλυκερία έχει ένα καινούριο τραγούδι, μου λέει η Λίνα. Είναι καινούριο και λέγεται «Ο άνθρωπος». Ας ακούσουμε τι λέει αυτό το τραγούδι. Η Γλυκερία με τον Γιώργο Θεοφάνους που έχει δημιουργήσει το τραγούδι αυτό, τη μουσική. Ας το ακούσουμε.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία και στην κυρία Θανασία, στον κύριο Πέτρο, σε όλη σας την οικογένεια, στην Ελενίτσα που βρίσκεται στο εξωτερικό και σε όλους εσάς που έχετε τα παιδιά σας, τα αγαπημένα σας πλάσματα και έχουν ταξιδέψει σχεδόν σε όλη τη γη και συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να φτιάχνουν τη ζωή τους αλλιώς. Να είναι όλα τα παιδιά καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, τα ευχόμαστε. Και εμείς πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Αφήνουμε την γλυκερία του καινούργιου αυτό τραγούδι και συναντάμε στα τραγούδια που αγαπάμε την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μπάμπη Στόκα στους Λαβύρινθους. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι και καλημέρα. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί. Θα ρίξουμε μια ματιά και πάλι στα τελευταία νέα, αν κάτι έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά.

Λοιπόν, είχαμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού και μιλάει πως η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στον τομέα, σημειώνοντας βελτίωση 4 συστάσεων έναντι του 7, των 7 που είχαν γίνει 2020. Διαβάστε περισσότερο την ανακοίνωση, αν θέλετε, στις ειδήσεις, στο cosmosnews.gr, όλοι οι

δήλωση του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επόμενα νέα. Δεν έχουμε προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, δηλαδή κάποια πολύ ισχυρή φωτιά, και αυτό είναι ότι πιο ευχάριστο υπάρχει και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, τουλάχιστον για την ώρα. Μου σβήσει τα περισσότερα μέτωπα. Έφτασε και η ώρα κάπου εδώ να σας χαιρετήσω με πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Ηλαγιαλή Τροφέα Περίδη. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Στις 12 θα είναι κοντά μας ο Ηλίας Τάσκου. Ήταν συντροφιά σας ο Βασίλης Πανδέξ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Γεια σας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Ούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Ούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Skip, Scone Plitiri Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, η πλυντηρίου τροκά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, φύλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχει πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21

0: 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
2: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και άρα συνέχισε.
2: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη ως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, το Γιάννης ο Καλαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-88 ή online από το Family Kitchen App. Ήμφιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Κόσμος στους 93.

0: zamete. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Pare τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Πικτρολόγια 30.

0: Μας μέτρηχε δίδα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Και εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το εκαγήμουνα και τροπαλός. Και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα γητίακα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια.
2: Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee.

0: Στις με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Κόσμος στους 93.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησυχός Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο σαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, που το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls, muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο, τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις.

0: Φούρνος Βοριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, με δέσεις κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανκτή.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό. Πήγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

Καλησπέρα και από μένα. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Ηλίας Στάσκου και έρχομαι εδώ στη δική σας συχνότητα, στους 93, στο Ράδιο Κόσμος, για να περάσουμε ένα πολύ πολύ δροσερό μεσημέρι ακούγοντας το δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, η ζέστη είναι όφορη, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας κάνουμε να νιώσετε καλύτερα. Μαζί θα είμαστε λοιπόν για να θυμηθούμε, να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλους καλλιτέχνες, σπουδαίους ερμηνευτές και μεγάλους δημιουργούς για τα επόμενα λεπτά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, στους 93 ή έστω διαδικτυακά.

Γνώριμη λοιπόν η μελωδία που ακούτε πλέον από την δισκογραφία του Γιώργου Χατζηνάσιου και από την ταινία Το Αγκίστρι, και πάμε γρήγορα να δροσιστούμε στην τροφιά με τον Καλατζή και με την δική του Γοργόνα από την δεκαετία του 60.

θυμηθήκαμε ένα τραγούδι του Μάνου Λορίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο Θαλασσογραφίες, 1969 η κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Διαχρονικό σουξέ, μεγάλη επιτυχία, τραγούδι που έχει γράψει η ιστορία όπως και η δημιουργή του αλλά και ο ερμηνευτής, ο Γιάννης Καλατζής. Μπορείτε να καλείτε στο 2-3-21-0-63-3-3-3-3 να μοιραστείτε ό,τι θέλετε μαζί μας, να μας πείτε την καλησπέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και εσείς να ακούτε εμάς και τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια που επιλέγουμε και ξέρουμε ότι σας αρέσουν ιδιαίτερα.

πούμε βέβαια ότι μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε έφυγε από κοντά μας μια μεγάλη σπουδαία πρωταγωνίστρια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου, μια κυρία, πραγματική κυρία που σπράγγισε αυτό που λέμε θέατρο και κινηματογράφος. Σας μιλάω βέβαια για τη Μάρο Κοντού, η οποία πλέον δεν είναι κοντά μας, αλλά ευτυχώς φεύγοντας άφησε σπουδαίες ερμηνείες, σπουδαίες κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και πολύ πολύ όμορφα τραγούδια, όπως αυτό που επέλεξα να ακούσουμε, μια ηχογράφηση του 1967.

Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί οι μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της προσφοράς τους στον ελληνικό πολιτισμό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι και οι ταινίες και τα τραγούδια που άφησαν πίσω τους θα διασκεδάζουν σίγουρα πολλές γενιές ακόμα. Ακούσαμε τη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε πρόσφατα μια εβδομάδα που πέρασε από τη ζωή. Πάμε να θυμηθούμε μια άλλη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου να τραγουδά «Μίμη Πλέσα». Είναι η Μέρη Χρονοπούλου και το «Πάρε χαρτί μελανή».

Να πούμε την καλησπέρα μας και σε όσους μπήκαν τώρα στη δική μας μουσική παρέα, συντορισμένοι στους 93, μας ακούτε και διαδικτυακά και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2321-063-333. Ράδιο Κόσμος, συνέχεια εδώ συντονισμένοι, δεν κλείνετε τα ραδιόφωνα, δεν αλλάζετε ποτέ τη συχνότητα. Και πάμε στο Μιχάλη Μπιολάρη και τη Ρένα Κουμιώτη.

συμβουλή που θέλω να σας δώσω είναι μην παρακολουθείτε τα δελτία καιρού, μην κοιτάτε συνέχεια το θερμόμετρο πώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, απλά ανοίξτε το ραδιόφωνο σας, οριστείτε στους 93 και ελάτε να περάσουμε πολύ πολύ μελωδικά και πολύ όμορφα αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου. Εδώ, παρέα με το Ράδιο Κόσμος.

Η ώρα πλησιάζει 12.30, είναι 12.27 για την ακρίβεια. Θα πάμε σε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Για όλους εσάς όμως που πρέπει να βγείτε έξω από το σπίτι, μέσα σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα που υπάρχει έξω από την πολύ υψηλή θερμοκρασία, ντυθείτε όσο πιο ελαφρά μπορείτε, με πιο ανοιχτό χρωμαρούχα και ακολουθήστε τις συμβουλές του Γιάννη Καλατζή.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2310-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν έμιση όρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousaires.gr.
7: Κόσμος στους 93.

Θυμηθήκαμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Μαμαγκάκη από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι η Γαλάζια Πέτρα. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1968 για τις ανάγκες της ταινίας «Η Ωραία» του Κουρέα. Η στίχη είναι του Ντίνου Δημόπουλου και ακούμε την κινηματογραφική έκδοση που είναι πολύ μεγαλύτερη και έχει όλη αυτή το, αυτό όλο το ορχιστρικό κομμάτι στο τέλος που στην ηχογραφία δεν έχει καταγραφεί έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν μία παρά 20. Μάλλον παρά 20, είναι και 38, οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι και από Γιώργο Ζαμπέτα, ο Κυραλέκος.

Γιώργος Ζαμπέτας, μοναδικός, ανεπανάληπτος, μια τεράστια δισκογραφία, μια απίστευτη κληρονομιά που μας άφησε, και θα πάμε σε έναν άλλον μεγάλο και σπουδαίο, τον Γιώργο Μητσάκη. Βέβαια δεν τον ακούσουμε τον ίδιο, αλλά το τραγούδι είναι δικό του, «Στις Λαρίσεις στο ποτάμι», με τον Θοδωρή Κανακάρη. Έτσι, για να δροσιστούμε λίγο.

το λένε πίσω. Στεγλαρίσει το ποτάμι. Δεν ξέρω αν νιώσατε λίγο τη δροσιά έτσι του, από το νερό του, που έχει το ποτάμι. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από την δεκαετία του 60, που μάλιστα έχει ακουστεί και σε μια κινηματογραφική ταινία, νομίζω το Κόσμος και Κοσμάκης με τον Νίκο Σταυρή. Και μια που μπήκαμε πάλι στο χώρο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και είμαστε βέβαια και στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, τι θα λέγατε να δώσουμε λίγο χώρο τώρα στην Βασίλισσα της Νύχτας. Κυρίες και κύριοι, η Ζωζό Σαπουντζάκη.

Κι αν σας ανέβασε το κέφι η βρύσα της νύχτας, με στενοχωριέστε, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί έρχεται τώρα η Λένα Αλκαίου με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Σακελιού. Βραδιά μου απόψε.

Πολύ πολύ κέφι, πολύ χορός, πολύ καλή άθεση. Τι μένει? Να σπάσουμε και χίλια πιάτα. Ακούστε τη μουσική συμβουλή της Μέρης Λίντα.

θυμηθήκαμε λοιπόν και τη Μεριλίντα από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Ζαμπέτα στη Μεταχιώτη εποχή. Ήταν η εποχή πλέον που ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα είχαν χωρίσει τους δρόμους τους. Ο καθένας είχε πάρει το δικό του και καλλιτεχνικά αλλά και στη ζωή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία παρά πέντε και επειδή το ανεβάσαμε το κέφυλλο να το κρατήσουμε πολύ πολύ ψηλά ακόμη με ένα τραγούδι του Θανάση Πολυκαντριώτη και με στίχους του Γιάννη Πάριο. Στράτος Διονυσίου, μεγάλος ερμηνευτής και λέγε.

Αλεξανδριώτης, για παρουσία δημιουργή, Στράτος Διονυσίου ερμηνευτής και ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της δεκαετίας του 80. Πάμε λίγα λεπτά πριν το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα να ακούμε κάτι και από την αξέχαστη, τη σπουδαία, τη μεγάλη Σωτηρία Μπέλου. Μη μου ξαναφύγεις πια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ Τι 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεν laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες.

0: The City και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό θέατρο Διπαέ Σερών.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αλλάξαμε λίγο μουσικό ύφος, όχι μάλλον λίγο, αρκετά. Αφήσαμε το πολύ λαϊκό τραγούδι και πήγαμε στο ελαφρό τραγούδι, στα νεανικά πάρτι των 70s και 80s, δεκαετίες 70 και 80, και θυμηθήκαμε την Μπέση Αργυράκη σε ένα άκρος ολοκαιρινό τραγούδι, Θάλασσα Γαλάζια, τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη. Σειρά έχει τώρα η Ανουλή Βύση και Νέα Ζωή, από τη χρονιά του 1980.

Να η ζωή από την Άννα Βύση, η ώρα είναι 1:10 ακριβώς. Εσείς πάντα συντονισμένοι στους 93, μας ακούτε και διαδικτυακά, ακούτε ράδιο Κόσμος, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με τις 1:30, ο Ηλίας Τάσκου κοντά σας. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε και τη Μαρίνα. Να μου να ετώ, 1973.

0: Βρισκόμαστε στην δεκαετία του 80 για τη συνέχεια και τότε υπήρξε και η ελεύθερη ραδιοφωνία. Υπήρξαν στην αρχή οι πειρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα θυμάστε όλα αυτά, με τις αφιερώσεις, με τα τηλέφωνα που έπαιρνε ο κόσμος και βέβαια μετά η πρώτη κανονική νόμιμη πλέον ραδιοφωνική σταθμή. Για όλα αυτά είχε τραγουδήσει τότε η Πολίνα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε και πάλι κοντά σας σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μας. Από τον 92 FM,

Σίγουρα πολλοί θα θυμηθήκαν αρκετά πράγματα από εκείνη την εποχή, η μεγαλύτερη βέβαια, από την εποχή των ραδιοφωνικών πειρατικών σταθμών, αλλά και όχι μόνο, και μετά και με την ελεύθερη ραδιοφωνία, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, μια που βρεθήκαμε στη δεκαετία του 80 και επειδή η δεκαετία του 80 μουσικά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, χωρίς Αλέξια δεν γίνανε, θα σας θυμίσω μερικούς τίτλους τραγουδιών της, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Το ξέρω, το ξέρω, τα κορίτσια ξενυχτάνε, αγάπη καλοκαιρινή, η αγάπη είναι παντού, έλα μια νύχτα και γράμματα. Αυτό το τελευταίο επέλεξα να θυμηθούμε.

Από την εποχή που τα παιδικά και νεανικά δωμάτια ήταν στολισμένα με αφίσες της Αλέξιας, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Γράμματα, δεκαετία του 80. Λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί, γιατί η ώρα είναι, για να δω, 1 και 21. Και πάμε μια βόλτα με την θωρακισμένη Mercedes, με τον δάκτυγο.

Με την θωρακισμένη Mercedes του Δάκη φτάσαμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής. Είναι 1:26. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι πάντα στους 93. Ακούτε πάντα ράδιο κόσμος συνέχεια, γιατί η καλή μουσική είναι εδώ μόνο στους 93 και στο ραδιοκόσμος, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Βέβαια μας ακούτε και διαδικτυακά, για όσους προτιμάτε να μας ακούσετε μέσα από το διαδίκτυο, και φυσικά για αυτούς που αγαπούν το κλασικό ραδιόφωνο, η βελόνα στους 93 και η καλύτερη μουσική στα αυτιά σας. Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά, σας αποχαιρετώ, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, όσο πιο δροσερό γίνεται. Η συμβουλή μου βέβαια είναι να μην κοιτάτε το θερμόμετρο, να μην ασχολείστε με τα δελτία καιρού, αλλά να ακούτε μόνο ράδιο κόσμος, έτσι θα νιώσετε σίγουρα καλύτερα. Φινάλε στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε με τον Πασχάλη και το τραγούδι «Πες, πες, πες μου». Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή τη Δευτέρα, η μέρα του προφήτη Ηλία, αλλά και στις υπόλοιπες γιορτές που υπάρχουν μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Να περνάτε όμορφα και πάντα εδώ, μαζί μας, στους 93. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 15 μεζούρες 7,80. Φιξάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν στίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία Κάθε Ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται. Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απαλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Κόσμος τους 93.
10: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις ώρες.

0: είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Φρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό με 2 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφυγες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντοκτόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγεία.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εταιρικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, βάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγιο το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καλό, αντιλιακό και φύμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 7275. Κλείστε σήμερα θέση.
2: Ποιο δεν ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

πόλεις της Ακρόπολης τα μέρη. Απολυλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι, μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασίλειο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμουλούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξεψ μπύρα κουτί 12x330 ml 8 σιλσερα δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας? Στο Γκάντζα, κατσική σιωτήρι ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54. Και συνέχισε. Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19. Έχει και καλύτερο. Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό. Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: Ραδιοκόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, βρίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ατομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
5: Αν η Κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελώνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
7: Σημεία προπόλησης, Ανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν καταλάβω. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το σύζεις. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.

0: ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
0: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε διπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλά και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά στόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παράλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοπολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, το αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το

0: κάνει κόψωμο, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σίναμ ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Λμά, πασιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σχαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το κίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Νέες πρόσφορες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
5: Για να πλαχτείτε από την ουπιά, ποτίζετε ροή. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
6: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύνχαρτ υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Χωρισμό θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: χωρί σου.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σα με τιμέ που σα φτιάχνω κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκονιπλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμω σκονιπλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 πολλά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις ορών, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανέμισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
8: Στο Γκάντζα, κατσίσιο τυρί ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic 100 γραμμάρια μόνο 4,77. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,54.
7: Και συνέχισε.
8: Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο 1,90. Λένερτζι μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,19.
7: Έχει και καλύτερο.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
7: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρε την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Ίσας Ανάστσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Ίσας Ανάστσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκύπ τυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα κόπτο κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόλια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόλια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των πηγών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την θεωρία του Καγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.
9: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμό καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνο 2321 065875 και 6973 30 87 71.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σου και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο και Παναγίτσα Λάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τσάτο, βάλε με πολλά.
6: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
7: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτήρη ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ κλάση 100 γραμμάρια μόνο 4,77. Μέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,74.
6: Και συνέχισε.
7: Λιέλαιο 1 λίτρο μόνο 1,90. Χέλ Energy μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρέο 50. Χέλ Energy μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Κόσμος στους 93.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,90.

0: 1, Skip, σκόνη πλυντηρίου, Cleanpower, 67 μεζούρες, 8,99. Αλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μοσκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Elas, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δω, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η γέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν πυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φω σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπασερών.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την εικόνα. Σκηνοθεσία Αθηνά Χαντζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
7: Σημεία προπόλησης, Γερμανός Μικέλ, Λέος Βασιλείου.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάζει σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδειγμα στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Κόσμος στους 93.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Σχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπό λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αιρών, στην ενότητα e-Gil. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξαίτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αιρών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Κόσμος του 93.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο αετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που φωτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, η βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε Σκαβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικομού.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι, κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο, νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσύ. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλική, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Κόσμος στους 93.

0: ενώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρα να μπορούσε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο δρόμο. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό τι λες και τι κάνεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο δρόμο.
1: Ενημέρωση. Πολιτισμός.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
3: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 1,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
2: Και συνέχισε.
3: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
2: Έχει και καλύτερο.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 το κιλό.
2: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

πηγαίνει στα πόδια μου, εμπόδια που ένα-ένα ξεπερνάω, προχωράω. Τα βήματα μου ελεύθερα ανέφερα φτερά στην πλάτη. Και πεινά κάθε σου δάκρυ σε ένα γυάλινο κόσμο. Θα είχα βρει μια άκρη να πιαστώ. Προσπαθώ, ψάχνω τρόπο να σταθώ. Το σταθμό τη ταχεία προσπερνώ και αγνώ. Γύρω άνθρωποι που εκοφάντικη σιωπή. Με μια ελεύθερη φωνή ψιθυρίζω, μην αργεί. Πιάσε μου τα χέρια μπορεί. Τα όνειρά μα αλυσίδα σε κάθε ασπίδα απέναντι θα μένουν. Με χλεύουν οι αξίε μέσα μου θα ζουν. Μαζί με ψυχέ που αντιδρούν. Ένα θα γίνω. Δεν έχω που να πάω, θα μείνω. Μέχρι να φανεί μια νύχτα με αστέρια να σβήσει τη βροχή.

0: Μια πάχνη πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι, και μια πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Λαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Moda Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις αλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φράτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕΣ. Τηλέφωνο 2-3-6-1-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 23 21 0 65 875 και 69 73 30.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο Σκούφιας Βελός. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ σε ζώδρομο Ερμού και Πανακίτσα Δάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321022858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μία απ' όλα.
6: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους
7: 93. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: σε ξένια. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το φωσφορό.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

προκειμένος μια αυγή ετράβηξα του δρόμου.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κύματα της θάλασσας.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12:30.

0: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλουν.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σε που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση ή δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Πού ήσουν, αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος, αφού ήσουν ριζωμένος?

αιώνες πάντα εδώ, που ήσουν φεγγάρι μου, που ήσουν κρυμμένο, αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτό τον ουρανό, που ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσα μου, αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου, που ήσουν ανάγκη μου, που ήσουν ζωή μου, φύση και ανατολή μου, φιλί μου ακριβό. Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρο που λέω, κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέξεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, μα μέσα σε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει ψυχή σαν το πουλί και νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα να τραγουδώ, το δύσκολο το απλό. Βράδιασε, μη μου απαρνηθείς, ανατολή μου μην αργείς, είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου έχει λείψει η αντρίκια ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου, στην ηθάκη σου πάλι γυρνώ. Με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου, στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτό.

Στο θάρρος ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά στην πράσινη θάλασσά σου. Τι να πρωτόνειρο πολύ σου στα ανυπόμονα νερά σου που απόψε κολυμπούν. Περαστικές ασύναφα οι σκέψεις σου μιλάνε, φεγγάρια συζητούν.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρ είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφιά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκταση καταγγελία σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Νέες κυκλοφορίες στο ραδιοκόσμος.